βασιλιά Ερμήσι, σ' όλους τους δρόμους μας ακολουθεί. Πάντα η ζωή σου να σε οδηγήσει στον δρόμο του σπίτι.